0: πνημόνια.
1: Όλοι μας πήξαν. Ας αγαπώ βιγωτόν, δεν είναι σειρή μου, έχουμε τσιριμόνια φέτα.
2: Ούδημι, ούδου, εν ελπάντο με τζάρες το νο, αι τσιριμόνια, πέρα λας podemos plantar con esos campistas.
3: Esto, amigos, es un error donde te ponen para la elección.